0: Σιγά είναι καημένο μακελιά. Να δε καρήκη. Να είσαι ευδί μου. Να να μου και να μέσα η μου έλντα. Μέσα η γύρι. Σιά του γκατερί. Μέσα η μου έλα μουσίρικα.
1: Είναι το γκάτερ.
0: Ωραία με δε τρέμπορο.
1: Αγιά. Ρόλο λο αντάσι.
0: Και είχα understanding. Φω πριν βάζε πάπα σε ζητή κυρία Ιδρύ Μαρίτου Αμάου. Κομπλή κατσόια. Και είδε και μόνο να του κατηρία να του είναι ο δίνω. Elders, του είναι ο. The funny thing is, όταν είναι αντινή κορανή. Όταν είναι αντινή κορανή.
1: Νόνι με ενδέεται ρε μπορώ.
0: Νόνι με ενδέεται ρε μπορώ.
1: Kana ni rudia manona no ameriri kawe boka uke na patiriri ona apart from kukura gya secure yi kena riri ati kafa hikie ke
0: hiki understanding
1: auga kafa hikie kiri ya no ike ya megueta wake
0: jege
1: kafa hikie jege ndegi tage megue ni ale ni uri anda nonio no kwa iyo ni point irera irama twarira ndarwembo
0: Makolo mano niyo maudu.
1: Ayi. Kako hiriwa ati ule fili ati ati kiri ya character development niyo ya tunga tiri. Character development ya kuringa kwa na wena mbothari yo gigo.
0: Wana wena mbothari yo gigo. Let's do it again.
1: Gia ye atunga tiri magarena stress pio.
0: Jete kiri ya drogo dhari gie. For the sick. Ya dwana maru edete. Ni mwake ni ya muno, na ni gatho siya mwanya muno na niko kithikiri liya. Aya.